Πάτερ Σπότον, τι, μιλούν ο Νιούρ και εμπρίουν που να μπορούν να είχε δει στο Βικμίντρο, ο Σόμπερ Ιβαν Λέντρο, η Τρόι του, το σέμι φινάλε που είχε, με τετέ, το τοβανέζι, το πανεσάκι, το δολαρί, τη φορά του με την φινάμαρι, μάγερα παράσχε τα ρωτήρο, δεν ξανά, σε σβάσχε, σβάσχε, σβάσχε. Πολύ όμως θα σου

που γιασί γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρερά ρε να γι τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο ουραμί η μπουχή γιουμελιό μυρέντο ουαραβαρετέ

πρωτάθλητε σπορτών τη, με μου και μπρίου που να μπορώ να είσαι στο Ιγυπτό, ο Σόπερ Ιβαλέντρο Πιτρόιτο, το σεμιφινάλε που είχε, με τετέ, το τοβανέτη, το πανεπάκι, το δωρή, τη φορά του δεξιού στην άμαρη, μάγκερα παράσχε τα ρωτήρο,